τώρα τι τσελέντε. Hey, ελεκτό σπεσιάλ από Μαζάλα, φλόρεσα ακόμη του Λουκουάν, τη Ζαντάμε. Hey, το φρεγιόν βον Μπούσολ, εσρά. Δρομόντα, βέτσε του Λουκουάν, μοίρα, μοίρα. Μα δρόουενέζε, τη βέτερα λόγα, λούστρε, φολά.